Τσέχινα, τσέχινα, ημέρας νιγκάρουσιαν, ημέρας νιγκάρουσιαν, σπαταχώ, παναγνάφτια. 7:11, 7:11, ώρα οφισιάλ περουάνα, να καβάω, παναγνάφτια. Είμαστε ένα ώρα που σένσου, βιτσέ, είμαν ώρα, είμαν ρίκι, δεσαίνω τα βακίν, κτωμάρους, αφάν, τα πορώσια, είναι ούσιο μου. Σάββατο, πόντια, είπε, κακός, χωλιά, χτά, πηλιά, πάλια, μου, έρχο, παναγνάφτια, Πασαρουλιάντχ, πασαρουλιάντχ, νες παρήκη. Τι είπε, πορείς έγκυς να πάει και σαπάν κοχνίγητες που έχει πάνω εικόνα. Και η πίνια κάσιαν να πάει και νίντς ρίκη. Τόκιο κερίδο, το κοκορίλια χταμάν. Τα πάτια, ο Διος νέντς γιου πάει τσάνα τάκη και η πίνια που έχει πάνω. Ενάκα, ουιαρή κουσόντς και ώρα αυτό τα μαντάμ. Πίνακα, το κοκορίλια είπε, αλλιάντ κάσιαν κίτς που έχει πάνω εικόνα. Παστόρ Τεοδόρο Τσουκιουάνκα, φαμιλιάντε, ερμάνο Εστεβάν Τσουκιουάνκ, φαμιλιάντε, ερμάνο Νικολάς Βαμαράιμ. A ver, hermano Miguel Chino, presidente de la comunidad, en allá a través.

0: Να έχω έγκα το πάνε σκάμε κουτρέμ να έκαμε μια λαούνα τελα τάρθε τένει το πάρσο σου. Το πάνε σκάμε.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.

τα σάμιντια ξούγκιτς. Αβέρ μου να ακούς το όχι πανά εικόνα. Και η πινιακάση αν διονύσει η παιδιάνα τα κύπα συναμαντά τχαβέρ με ημάν τχσε άρσον. Ατενσιόν, ατενσιόν. Με ημάν τχσε άρσον σάχα η... Με ημάν με πορυρουνέν σκέσιαν. Πορυρουνέν σκέσιαν ρίκι. Με ημάν μη, με ημάν μη, με ημάν μη. Προβίνσια κισπικάντσι, κισπικάντσι και ημάν τα χρίκι. Porirunan skesin jega che ipiña o que pana igona que ipiña señor yupa chana taki na manta kispikanchi na hatu ta manta ris con Carlos Gans olímpicamente nos hemos olvidado, ¿eh? Es que el tiempo, hermanos, realmente no hemos acabado el mensaje, ¿eh? queríamos aprender mucho más con los repasos y aclaraciones, los puntos cuántos hemos tratado, no se pudo, hermanos. La hora es rapidito, veloz la hora es, pasan los minutos y, así que no podemos. A ver, ¿qué piñan que hacían Dionisio Pachana, Taki o Gripanay?

καθούν στα χάκου καθούν στη μελανή μαντάκα. Άμα μηνύουν κουσπάκα, όχι πανάει και η μούντο χκάχνει γουάνκα. Χιναλιά τα χλιάνκα σχάνει σημάντα. Πάει με κόπου που καθούν τη πάει τα μαντιακού που μπορούν τη. Πάει με κουάνι ή ματάπε. Μάνα νο κάνει πάτσου. Νο κάνει το μάλλον το μουν κουνάλια αν κάνει κουίτα χαβαρή που κουνάλια. Εν καργατούλια αν κάνει που να σχολεί πανάει. Μάνα η μαντζή που νο κάνει πάκ κάντσου. Πάει πακάμα για πάμπε που αγωγεί πανάει. Είναι ακατιοφνησία σαν μιντσάτσου. Και η παλαβρά κουνά τα λέει. Χάουε νιαουίντζε η περσονα εκεί που να σχολεί πανάει.